Τον χτύπα κάντε στο σωμάκι στα πόδια. Τον χτύπα κάντε στο σωμάκι στα πόδια. Αυτά είναι λίγο.